παλιά εικόνα κόνα σενιόρ αρή και ηχίνα τα ηχίτα ημπερφέκτο καϊκό. Η ματάπα αρή νερό οίκο και μεντά χαμάνα νερό σε οίκο. Καν χαμάνα και ηχίνατσο. Σενιόρ καν καφιέλ καν και σενιόρ. Μου καϊκούνια τα ηχίτα ημφιέλ καϊκό κοινάπα. Καν καφιέλ καν και σενιόρ τα ηχίτα γαχτά ηκίουαν ενιο ηκίουαν. Σε μη σενιόρ και πουντσάιπη τα ηχίτα. Το κουίμα γιαν καϊνι κούτα. Σενιόρ Ταϊτάι, νιώ παχή κύμαν κύρα μου οίκο. Το κουί προέχτου κούνα νιώ παχή πικάσιν. Αρήρουν αχίνα νιώ καϊκό καπλάνι φυκά εγώ οίκο. Σενιόρ διος νί, βατά παχή είμα, γιαν καϊνί οίκοτα. Καϊ κυλιά πικά η τερουάσαχ, αμοχκά κυλιά πικά η τερουάσαχ, οχκά κυλιά μαν πικά η τερουάσαχ νίσπαν. Σενιόρ πλάνι φυκά εγώ οίκο, βακέ κατσικό οίκο ταϊτάι. Ichaka apesar manan ya chay kuchu chay esa kuchu chay pun chay no mana chayta tan ya chan gita itay pero señor allí mi chay hina planifica kus haiko pero tuku chay plan kunata tuku chay kus haiko ima yang kai kunata pas makiki mang mi chura ita munai señor kamu nasti chika ati kumkan kausaita kwan kiko hinata yana pa ini kwanka señor ati sa kun daitay chay ima ruani kuta Semi Señor que el rey kipi inispaiku taitai que el rey kipi ni kwan kipi evangelio San Mateo tuntakaini kanchi susuitakaini kanchi cheipi ninki wajiako wajiako ka tarinkan uyariskan kanka maskak pas tarinkan nispa Señor ni wan kiko chei suya kuiwami kei tamantampio aikikuna hayakamu ikiku wajiakamu ikiku taitayaiti Iniku, Señor Kanka, Uyariku Ankikun, Señor Keipin, Sapanko Aikikuna, Apamushaiku, Sasaikuta, Señor Yakinikuta, Wakainikuta, Nanainikuta, Señor Kam, Apamushaikiku Kaitamantampi, Kambin, Señor Tariku, Tajkaita, Señor Kalkaikipi, San Mateo 11:29, Nikuankiku, Señor Diosni, Taitai Kamuichis, Nyokaman, Yapayan Kepisapakuna, Yapayan Saikuskakuna, Samarikuita Kuskaikitsinispai. Señor Chei Kalkaikipi, Rimaris Kaikipi Inispan, Keitutamando Raspi Papao Ikikuna, Kaman Kamuiku, Señor, Ari Epikum, Señor, Yasat Epihina, Señor Niti Wasanku, Señor Manapascha, Hucha Kepichu, Aswampas, Señor Kei Wakaikuna, Yakikuna, Unkoikuna, Nanaikuna, Señor Dios mío, son hoy cupas putisca, yaquisca, Señor Taitai, Sasecheikuna, Señor Taitai, que ya se te pijina, ni te iguasiangu, por ahí vacuna, Señor Dios mío, tamantampi papá, ya bajequiman, Señor, que ya se alasa, te vicutan, Señor, sapeiku y kiku papá, papacito, antaitai, uyaricuaiku, Señor Campi, Señor Samacuita, Tarita Munaiko, que hoy Kikuna papá. Gracias, Taitai. Gracias, Señor. No caícula duman. Toma joya y quitapas cotrita munki. No caícula duman, Taitai, Padre Santo. Señor Jesús, Macuyapo. Y allá y quitapas. Señor cotrita munki, papá. Gracias, Taitai. Gracias, Dunyay Nispan. Caitamantampi, papá. Añichasca. No pa' que kipi. Tarikukuni, papá.

Χαίρα το ταμαντάν πέρα να πέρι σπένσα και παμπακάμαρ χαπίπι παστόρ όλ χερκαουάνα περσονέγι πάψ να πάει κίνη παμπακάμαρ χαπίπι 8-9 10-11 και Οκτώβρη κοιλιά πήρε και ανιβερσάριος πόδα 50 άνιος, νο πισκατσιόν και βατάντα χουν τέκος παρέ και έκα εμβιτασιόν, νο σαπάν καχόχο μεν καρίσκα κάντζι σακα η παμπακάμαρα χαπήμαν πριμέρα Ιγλέσια και επικάσιαν γνάκας διχτήτο καθκα τσέπι είναι κα μεν καρίσκα αβέρ είναι λιαμάντα χαβέρ βατάχουν τέκος και σαν με ούνια βαοχέντς Έδισον καβάνα Churillanta Riki, Pastor Olger Kavanag, Kunan Oras Totamantan, Sumachta Desayunota, Sumachta Taitamamantin, Disfrutarus Pariki, Kei Piña Kashan, Dios Nensi, Upaichan Ataki, Inayamantach Chariki, Waukei Panay, Dios Nensi, Pasimenta Rik Javarunas Kanka, Oraya Ganar.